δεν είναι μια ορκέστρα. Περίσσο ότι έχουμε στάδι μιγιούρ. Θεμενικού μάτσου μάτσου γκάντα θεμικονουθίδου. Σι, μάτσο μάτσο δικού.

Κέι παρα σινέμα. Μόνο πως κέι πάλκαρ. Δεν άλλα κάποιο σινέμα φορέ. Κάντε σινέμα ένα γρούπο, πασέρα ορκέστα, κον Αλβέρτο το Πίκο, εκον Πέπι Ράμα και μια ρε Παρίς.

Έχω τη σκοτήτα λόγω κάνω τα αριστιόμι. Κάρλος Θερέιχο. Μπάιδερ μου πάση importantísimo να σου ατρασιτόριο προφεσιονάλ. Esta noite me descubrir onde estará temporada que ven.

Μετά Κριστίνα Σέιχο, Αρανιέτο, Πεταγουλάρ Αρτίστα, Κοκκλής Πουγλίση,